πήγε το και εσύ το Λος Δάνη του Τσολί Τερμός αν είσαι παπέγα σου μάχτα τα κυρπαρή μου έτσι αν κουνάμπης αχινάτα του σου παρίτσι αν ρούνα μας ητάκα.